0: σου.
1: Βάβολα να γίνει σατίτσι για να τη στιανταγιάζει. Φα γίνει να μου νοιάσαν του σου μπαβα μπαβου κρύου το πκου. Γίνει να νοιάσαν του σε ένα τυρού. Τσιά τσιά ρουάν βαβού καβί. Ρίφα ζαρένο μτσάνκα να βέσαι τσιστούν ζώου. Λαλά πάνω ρένα να μα μυαλαλανάζει. Μανούφα. Τσουρού τα ξάνει. Φαζάβεται υποβολάζον λαλά παντένα. Άζουν σου μπαβα μπαβου κατώσαν. Άζουν πλήρη να αντιπιπλικά κόρα μη στσμίτη. Ατόν του πάντα βούλο δεύω. Ναι, με τα βραβείο ασαμπλής να τσουνά. Ζάνε είναι φαγούλα να ριγούλα φα. Είναι τα τεύατσι και βέ. Αν είναι μια του αμρού ενώ μετά την αμρού μη φούλο τόντο. Ούς δεν βαζά. Ζαρατάζω το ζάνε αρτούκ με αυτό σαν τσι ζάνε. Κόμμα είναι σε αυτό. Φασάμ τύρφου την τσιγαρίζα δέτ. Μπίτα πίτα κατούλφα να ασβούλ. Φαγκάνε αν τα ιβούλα νου να φτιάναν νουλα νοτόμο. Φατσιάρον τον πτσούνι. Μπαπ βίλα ταν φιάνεν, ανατσάραν φιάνεν, νταράναν τσενζάνεν. Ζα άνιγγελε βαβούλαν, φαμανίναν τσιατώ.
2: Σώτο τουμπ κουλά, σώτο τουμπ κουβάβ.

0: τουλάχιστον του μκβάβι.
1: Μαντίν ρίσεκ. Του ικαρίνα μάντσικη. Δε μάντσικη αντι μανουνουφούν. Ασαφάτ τούπκου. Θα τσρίφα βάντα κουρινό δε βούζνα νουνουφούν.

0: σου.
1: Βάβολα να γίνει σαν τσίτσι για να τσιτσι ανταγιάζει. Φα γίνει να μου νιάσαν του σου μπαβαν παγουκρίου του πκου. Γίνει να νιάσαν του σένα τυρού. Τσιά τσιά ρουάν φαβού καβί. Ρίφα ζαρένο μτσάνκα να βες τσιστούν ζώου. Λαλά πάνω ρένα να μα μια λαλά νάζει. Μανούφα. Τσουρού τα ξάνει. Φαζάβεται υποβολάζω με λαλά πάνω ρένα. Άζουν σου μπαβαν παγουκατό ζαν. Άζουν πλήρη να είναι πιπλικά κόρα. Μη στσμίτ. Ατόν του πάντα βούλο δεύω. Ναι, με τα βιβλία σαν πλήρη να πιπλικά. Ζαν είναι φαγούλα να ριγούλα φα. Είναι τα τεαβατσίκια βε. Αν είναι μια του αμρού ενώ είναι τα την αμρού μη φούλο τόντο. Ούζε με φαζά. Ζαν τα ζωτό ζαν. Αρτούκουν μια τόσα τσι ζαν. Κομμανί να είναι τσιατό. Φασάμε τη ρφούτ την τσιγαρίδα δίτ. Μπίτα πίτα κατούλφα να ζούλ. Φαγκάνε αν τα ιβούλα νου να φτιάναν νουλα νοτόπο. Φατσιάρον τον πτσούνι. Βάπη βίλα τα νφιάνεν, ανατσάρα νφιάνεν, νταρά να τσενζάνεν. Ζα άνιγγελε, βαβούλεν, φαμανίνε να τσιατώ.
2: Σώτα τον πκουλά, σώτα τον πκουβάβ.